0: Είναι Dini. Brian May. Πάλε και στο μόνο τρούς, πιμητέ άσλου Σέντι Λανσβάμι. Ο Ζέρμα Σανσβάμι είναι το πούστο το βιβλό σε μπόλς. Τρίνα εις μινούντο ένα έστυχε. Λέει πως δράω η Ζραντιζέλα, ο Ζικόλιτσε Μάριμπορα. Πως λούσαμε ο Σάγδαν, μη μπιμέλ πα ενό στάρο. Μη μπιμέλ τόλα. You're my heart, you're my soul. Σκούπα είναι πέρα μου να μπω σε κλάσμα σε σταρτένα in tale pre the modern talking you're my heart, you're my soul on each πιτένα 300-300 που μπαίνουν βάσε SMS
1: Radio 1 in Ματιά Σλούσε
2: ο Desetich Dotvich
1: Μίσκο in Pinter στα Kut Grom in Strela
2: Πόουνα ενεργία in samo par sekund na razen
1: Τβάια πολίτνα освежител Μίσκο in Pinter от 2 до 6 тих поповдан на Radio 1 Покровител.
3: Бомо сричали кекца?
1: Севеда!
4: Обишите кекчево дежело у Крански гори, кир вас шакајо јунаки, скривни предори и права правлична пустолошина.
2: Радио Ена Штајерска.
1: Adria Center Ново Место. Продаја ин сервис автодомов тер почитничких приколиц Adria.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v zlatarni Celje.
6: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
7: Leda, leda, leda!
8: Kaj je s tabo?
9: V Velenju na ulici Svežih idej imamo trgovino, kjer ugodno dobiš elektromaterial in vse za razsvetljavo. Leda.
10: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
11: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
12: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
11: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.